0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Έχετε σπασμένο μπαμπρίς? Καλέστε το Auto Glass Center Melbourne. Η φιλική μας ομάδα, με έδρα το Sunshine West, είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε όλη τη Μελβούρνη. Επισκευάζουμε όλους τους τύπους κρυστάλλων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων μπροστινών μπαμπρίς, ηλιορροφών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων. Για γρήγορη και φιλική βοήθεια, καλέστε στο 0390 75 0036. Αυτό είναι το 0390 75 0036.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία, ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Three Triple Z.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, πάει και αυτό σχεδόν ο μήνας. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε ωραία, ωραίος καιρός σήμερα. 18 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία. Μαζί μου σήμερα το πρωί να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα και θέματα της παροικίας και παγκοσμίως ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στην παροικία.
0: Δεν ξέρω μα είδες σήμερα το πρωί, Δημήτρη, οι αρχές απέτρεψαν σοβαρό, πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα στην Μεγάλη Βρετανία σε αεροπορική βάση. Δεν έχει αναφερθεί, δημοσιευθεί ποιοι ήταν αυτοί και για ποια χώρα ή οργάνωση δρούσαν. Λένε οι αρχές ότι επρόκειτο για σοβαρό πλήγμα, σοβαρό χτύπημα. Ευτυχώς απετράπει, έχουν συλληφθεί μερικοί άνδρες. Μερικοί θεωρούν ότι ίσως είναι ιρανικές οργανώσεις που προσπαθούν να πλήξουν τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ στο συνεχιζόμενο πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα προκύψουν και άλλα στοιχεία στις επόμενες ημέρες, σίγουρα. Είναι παράδοξο που εγώ, κατά τη γνώμη μου, που δεν έχει γίνει τρομοκρατικό χτύπημα τις τελευταίες ημέρες και μήνες και χρόνια.
1: Σημαντική διατύπωση,
0: παρά τις μεγάλες απειλές που υπάρχουν και τα μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν παγκοσμίως, και όποιος χάνει, ας πούμε, στο πεδίο των μαχών, συνήθως προσπαθεί να επιχειρήσει με άλλο τρόπο τρομοκρατικές επιθέσεις για να πλήξει τις χώρες στις οποίες πιστεύει ότι υποστηρίζουν τον εχθρό τους. Είχαμε στη Νέα Υόρκη τη συνάντηση στον ΟΗΕ, είχαμε πολλές συζητήσεις από τους ηγέτες, είχαμε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, ανέβηκε στο βήμα και έφυγαν πολλοί διπλωμάτες ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Μίλησε επίσης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αμέσως μετά τον Έλληνα Πρωθυπουργό μίλησε και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός.
1: Γεγονός, ζευγάρι.
0: Και να πω, ας πούμε, άκουσα την ομιλία του κυρίακου Μητσοτάκη, πραγματικά πολύ καλή ομιλία. Έθιξε όλα τα ζητήματα που θίγει η Ελλάδα, ας πούμε, που είναι στο πρόγραμμά της να θίξει.
1: Με ήπιο τόνο.
0: Ναι, με χαμηλούς τόνους, αλλά διευκρίνησε ότι η Ελλάδα έχει μόνο ορισμένα ζητήματα που πρέπει να λύσει με την Τουρκία, αλλά δεν θα δεχτεί απειλές από την Τουρκία. Από την άλλη, ο Αυστραλός Πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει. Και ηρίστον παρόδοδο, όταν μιλούσε ο Αλμπανέζε, κοίταξα στην αίθουσα τα Ηνωμένα Έθνη. Ίσως να ήταν λιγότεροι από όταν μιλούσε ο Νετανιάχου.
1: Κακά τα ψέματα, είμαστε μια χώρα μακριά από σχεδόν όλες τις άλλες. Η πιο ίσως απομακρυσμένη σημαντική χώρα. Και γι' αυτό το λόγο η φωνή μας δεν είναι τόσο πιστική. Παρά το ότι είμαστε μια μεσαία δύναμη, σαν Αυστραλία εννοώ, η οποία επηρεάζει πολλά γεγονότα behind the scenes που λέμε.
0: Είναι όμως, παρότι δεν είναι μεγάλη χώρα, έχει κάποια ισχύς.
1: Έχει δυναμισμό, είναι οικονομικά πιο ισχυρή από το πληθυσμό της εν συγκρίση με άλλες χώρες, έχει πολλές από τις πρώτες ύλες, είναι καταφύγιο για των μεταναστών, είναι...
0: Και οικονομικά επίσης είναι ισχυρή χώρα, δεν είναι αδύναμη χώρα, παρά τον λιγοστό πληθυσμό της, ανακεφαλή εισόδημα είναι αρκετά υψηλό. Έχει επιρροή και στα Ηνωμένα Έθνη σε ένα σημείο. Η Αυστραλία διεκδικεί θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Μη μόνιμη θέση, ναι.
0: Ναι, όπως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για 2 χρόνια. Νομίζω η θητεία της Ελλάδος λύγει στο τέλος φέτος, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και άλλο ένα χρόνο ακόμα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό να είσαι στο Συμβούλιο
1: Ασφαλείας?
0: Πρέπει
1: να παίζει, γιατί γίνεται μεγάλη εκστρατεία ανάμεσα στα κράτη για να διεκδικήσουν αυτή τη θέση. Ναι. Οπωσδήποτε είναι ένα διπλωματικό πόστο που έχει επιρροή. Σου δίνει την ευκαιρία να θέσεις και τα δικά σου θέματα σαν χώρα, αλλά έχει επιρροή, την οποία ο γενικός πληθυσμός δεν την αντιλαμβάνεται.
0: Πολλά από τα θέματα που συζητήθηκαν στον ΟΗΕ, τα ανέφερε και ο Μητσοτάκης, τα ανέφερε και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός και άλλοι, είναι ασφαλώς η τεχνητή νοημοσύνη και ότι θα χρειαστεί να υπάρξουν περιορισμοί ή δικλείδες ασφαλείας στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχει τα υπέροχα καλά, έχει τα πλεονεκτήματα, όμως έχει και τις απειλές και τα μειονεκτήματα. Είδαμε στην πράξη τις περασμένες εβδομάδες να υπάρχει διείσδυση AI στο Αυστραλιανό Medicare. Η Αυστραλία, οι αρχές δεν γνώριζαν ότι είχε γίνει διείσδυση από το OpenAI στα συστήματα της Medicare. Ο μόνος λόγος που έμαθαν ότι είχε υπάρξει διείσδυση ήταν το ανέφερε η εταιρεία, η OpenAI, στις Αυστραλιανές αρχές και μάλιστα στείλανε ένα email στο Services Australia, και το οποίο email το ανοίξανε μία μέρα μετά και ειδοποίησανε την κυβέρνηση και τις ειδικές αρχές που αναλαμβάνονται τις υποθέσεις αρκετές μέρες αργότερα, με μεγάλη καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Διάβασα μία έκθεση από την, νομίζω, Cathy Wood, τη λένε, from ARK Investments. Ίσως είναι η πιο σημαντική σημαντικός επενδυτής στις καινούργιες τεχνολογίες, και έλεγε ότι εν συγκρίση με άλλες τεχνολογίες θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Επιρροή που συγκρίνεται με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, και ανέφερε ότι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ μετά το 30 θα είναι της τάξης του 7% και θα κατορθώσει να εξεπληρώσει το χρέος της Αμερικής αυτή η ανάπτυξη που έρχεται από τη τεχνική νοημοσύνη.
0: Να πούμε εδώ, Δημήτρη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα πλέον με το χρέος.
1: Βεβαίως.
0: Και το έλλειμμα τους. Το χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια και ανεβαίνει με πολύ αυξανόμενους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενα έτη. Εάν δεν δει ανάλογη ανάπτυξη στην οικονομία της, έχει πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ένας δείκτης του προβλήματος είναι τα αυξανόμενα επιτόκια στα αμερικανικά ομόλογα.
1: Και η Cathy Wood ανέφερε την εποχή του Reagan και μετά, που ναι με το χρέος ήταν πολύ υψηλό, αλλά η επιρροή της τεχνολογικής ανάπτυξης, της πληροφορικής, επέτρεψε κατά κάποιο τρόπο να το περιορίσει. Είχαμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και λέει ότι θα έχουμε πάλι λόγω της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Ταυτοχρόνως όμως υπάρχουν και πολλά εμπόδια σε αυτή τη θεωρία. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα, δηλαδή να μην μας δώσει μόνο παραγωγικότητα, αλλά να εμποδίσει την παραγωγικότητα σε πολλά σημεία, όπως είπαμε εδώ στην παραβίαση δεδομένων που έγινε στο Medicare.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως να έχουν γίνει και πολλές άλλες παραβιάσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Δεν θα χρειαστεί κάποια στιγμή μεγάλο κόστος για την προστασία των δεδομένων των πολιτών και των συστημάτων μιας χώρας.
1: Όπως και γίνεται
0: και έχει
1: σήμερα.
0: Μεγάλο κόστος. Αυτό κόστος όμως που εμποδίζει την καλή ανάπτυξη, προκαλεί δυσχέρειες στην καλή ανάπτυξη, στην ανάπτυξη. Προκαλεί εμπόδια. Είναι εμπόδια.
1: Γεγονός. Όπως και σήμερα έχουμε τα spam και τα διάφορα, τις διάφορες παραβιάσεις.
0: Και κυβερνοεπιθέσεις, ασφαλώς συμβαίνουν αυτά.
1: Αλλά υπάρχουν και λύσεις. Και εν συγκρίση, νομίζω, με τις εταιρείες των πληροφορικών, υπάρχει ένα ποσοστό που αφοσιώνονται στην προστάτευση των δεδομένων.
0: Ναι, και πολλοί μάλιστα λένε στην προκειμένη περίπτωση, όπως έγινε εδώ με τη διείσδυση και την πρόσβαση, την παράνομη παραβίαση στην ουσία στη Medicare, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε AI, τεχνητή νοημοσύνη, να μας προστατεύει από αυτές τις παραβιάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον οι παραβιάσεις γίνονται από AI, από τεχνητή νοημοσύνη, super intelligence το λέει τώρα ο Τραμπ, SI, όταν γίνονται παραβιάσεις από τη τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαμε ασφαλώς να χρησιμοποιήσουμε την ίδια τεχνητή νοημοσύνη μας προστατεύσει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι όποιες διαδικασίες προστάτευσης προσθέτονται στην οικονομική ανάπτυξη. Το παράδοξο της οικονομικής ανάπτυξης, ο τρόπος που μετριέται.
0: Τυπικά είναι οικονομική ανάπτυξη, αλλά δεν είναι καλή τυπική.
1: Ακριβώς, έτσι, ναι, είναι προστατευτική, είναι αμυντική, ας το λέγαμε.
0: Δεν αποδίδει οικονομικά στοιχεία καλά στην οικονομία, δεν προσφέρει παραγωγικότητα της οικονομίας.
1: Είναι γεγονός, ναι, είναι γεγονός. Για αυτά τα κράτη που μπορούν να εξαγάγουν τεχνογνωσία, είναι για αυτούς παραγωγικότητα, αλλά για το σύνολο δεν είναι θετικό στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Αυτοί όπως που έχουν... και η άμυνα για το σύνολο δεν είναι θετικό στοιχείο.
0: Αυτοί
1: αλλά
0: που έχουν
1: και...
0: τη τεχνολογία, ασφαλώς, σωστά το λες, αλλά όταν πρέπει να κάνεις χρήση αυτής της τεχνολογίας για να προστατευθείς, ας πούμε έχουν παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, η Αυστραλία έχει... ναι μεν αυξανόμενη με χαμηλούς ρυθμούς οικονομία, ανακεφαλή όμως, το ΑΕΠ ανακεφαλή έχει μείνει στάσιμο.
1: Λόγω της μεγάλης...
0: Και επίσης η παραγωγικότητα έχει μείνει στάσιμη.
1: Είναι γεγονός, αλλά πολλές φορές όπως περνάει ο χρόνος, ο τρόπος που μετριέται η παραγωγικότητα... ίσως δεν είναι σωστός, δεν αντικαθρεπτίζει το τι σημαίνει ανάπτυξη. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε για ολόκληρο το πρόγραμμα μια άλλη...
0: Αλλά με απλά στοιχεία όμως, εάν δεν έχεις παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα της οικονομίας, βλέπεις τα εισοδήματα των οικογενειών να μειώνονται ουσιαστικά όταν ανεβαίνει, ας πούμε, το κόστος. Ναι μεν υπάρχει στους οικονομικούς δείκτες, φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη, μια, έτσι μικρή μεν αλλά κάποια ανάπτυξη. Εάν δεν είναι ανακεφαλή, αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες, τα νοικοκυριά δεν βλέπουν προκοπή.
1: Για τους οικονομολόγους το κλειδί της οικονομικής ανάπτυξης είναι η παραγωγικότητα.
0: Αυτό ακριβώς. Ενώ όπως λέω, έχει υπάρξει στασιμότητα ή και μείωση της παραγωγικότητας και επίσης έχει υπάρξει στασιμότητα στην ανάπτυξη του ΑΕΠ ανακεφαλή. Έτσι, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και γι' αυτό υπάρχει αυτό, πολλοί λένε επικριτητές, έτσι, ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να έχουν αυξανόμενη μετανάστευση για να καμουφλάρουν, για να συγκαλύπτουν το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας που είναι ανακεφαλή ΑΕΠ, το οποίο ή μένει σταθερό ή μειώνεται, δεν αυξάνεται, ενώ όταν φέρνεις μετανάστες, φαινομενικά φαίνεται, τυπικά φαίνεται ότι ανεβαίνει η οικονομία, ενώ στην ουσία δεν κάνεις παρά μία τρύπα στο νερό.
1: Μην ξεχνάμε ότι συνήθως όταν φέρνεις μετανάστες είναι συνήθως εκπαιδευμένοι, έτοιμοι για εργασία, δεν υπήρχε κόστος για να προσφέρεις αυτή την προσφορά στην οικονομία. Είναι δύσκολα θέματα να...
0: Εάν είναι εκπαιδευμένοι. Εάν δεν είναι εκπαιδευμένοι.
1: Αν είναι μαθητές, συνήθως είναι κάτι καλό. Γιατί δεν χρειάζεται να τους εκπαιδεύεις για 12-13 χρόνια.
0: Ανειδίκευτοι όμως...
1: Οι ανειδίκευτοι είναι πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μια μοντέρνα οικονομία. Γι' αυτό οι πρόσφυγες, συνήθως πολλές φορές είναι ανεδίκευτοι, είναι βάρος στην οικονομία.
0: Πάντως υπάρχει εκτεταμένη συζήτηση τελευταία για μείωση της μετανάστευσης εδώ στην Αυστραλία και αλλού. Φαίνεται, άμα κοιτάξει τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μείωση στις πρώτες προτιμήσεις στο κυβερνών κόμμα, το εργατικό κόμμα, 27% τελευταία δημοσκόπηση που είδα, ενώ το ένα έθνος της Pauline Hanson παραμένει σε αυξημένα, σε μεγαλύτερα ποσοστά, 30%, παρότι δεν έχει ακόμα ολόκληρη ομάδα από υποψήφιους που θα διεκδικήσουν τις διάφορες θέσεις
1: και όχι μόνο έδρες. Άκουγα όπως ερχόμουν μέσα ότι δεν έχει ούτε δημοκρατικές διαδικασίες για αλλαγή του αρχηγού ή και δημοκρατικές διαδικασίες
0: για την εκλογή
1: των
0: μελών
1: υποψηφίων.
0: Και υποψηφίων.
1: Είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε το κόμμα αυτό θα έρθει υπό πίεση. Είναι ένα θέμα που για πολλούς θα το ξανασκεφτούν αν χρειάζεται να γίνει αλλαγή σε αυτό το κόμμα πριν το ψηφίσουν. Θα δούμε στην πορεία τι γίνεται.
0: Και άκουσα όμως και την απάντηση του Barnaby Joyce όταν το ρωτήσανε για ακριβώς αυτό το θέμα, για τη μη δημοκρατικότητα στους θεσμούς του κόμματος. Απάντησε ειρωνικά, σαρκαστικά, γι' αυτό λέει φεύγουν όλοι και δεν έχει μείνει κανένας, γιατί δεν τους αρέσει το σύστημα που έχουμε. Δηλαδή θέλει να πει ότι οι αριθμοί τους αυξάνονται, δεν μειώνονται, έχουν προσέλκυση και μελών και υποψηφίων και υποστηρικτών. Συνεπώς, σαν να λέει στους δημοσιογράφους, αυτά που λέτε τα ακούνε βέρεσε.
1: Είναι γεγονός, αλλά έχει αρχίσει μία έξοδος από μεγάλα στελέχη αυτού του κόμματος, οι οποίοι διαμαρτύρονται για μη καθαρή εικόνα για τα οικονομικά τους και μη δημοκρατικές διαδικασίες. Θα δούμε στην πορεία.
0: Έχουν υπάρξει μερικά, άμα κοιτάξεις όμως στην πορεία τι συμβαίνει, έχει μεγαλύτερη εισρωή ανθρώπων και μελών και υποψηφίων και υποστηρικτών από ό,τι απώλειες.
1: Γεγονός, ναι.
0: Και γι' αυτό έχει, ας πούμε, το θάρρος η Πολυνέζη να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχει όμως υποστήριξη. Ο κόσμος υποστηρίζει τις θέσεις της και του κόμματός της. Αυτό δεν μπορεί να το εξαλείψουμε έτσι, να λέμε ότι είναι απλώς αντιδημοκρατικό κόμμα. Γιατί ο κόσμος το υποστηρίζει όμως?
1: Η άμυνά του είναι ότι εμείς τους υποψηφίες που καταθέτουμε και ψηφίζονται από το λαό είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι από το λαό και
0: σωστά
1: αντιπροσωπεύουν το λαό. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά
0: και,
1: όταν
0: και,
1: ένα
0: και
1: σώμα...
0: μάλιστα και πολλοί μετανάστες εδώ στην Αυστραλία υποστηρίζουν το κόμμα αυτό, Δημήτρη.
1: Γεγονός. Ελπίζω μέχρι να καταλάβουν τι αντιπροσωπεύει.
0: Ή να δώσουν την δύναμη σε αυτό το κόμμα να υπερισχύσει. Γιατί υπάρχει αυτή...
1: Ή και να έχουν και μία επιρροή μέσα σε αυτό το κόμμα, ούτως ώστε να προλάβουν τα χειρότερα, να νερώσουν το κρασί του σε πολλά θέματα που σχετίζονται με τους μετανάστες.
0: Από τη στιγμή που ελεγχθούν όλες οι θέσεις όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος One Nation, τη στιγμή που ο κόσμος ελεύθερα αποφασίσει ποιο θέλει να επιλέξει, έτσι, και ψηφίσει αυτό το κόμμα που επιλέγει, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δημοκρατία, υπάρχει πληροφόρηση, υπάρχει η ενημέρωση, τότε πρέπει ο κάθε πολιτής να αποδεχθεί τα αποτελέσματα του λαού. Βεβαίως. Αυτό είναι πραγματική δημοκρατία, να υπάρχει σωστή ενημέρωση ασφαλώς και όχι μονομερή, ούτε προπαγάνδα από τη μία ή την άλλη πλευρά. Από τη στιγμή που υπάρχει όμως ενημέρωση, και η Αυστραλία έχει αρκετά έντονη συζήτηση και διάλογο στα πολιτικά ζητήματα. Οι δημοσιογράφοι ως επιτοπλίστων επιτελούν ένα πολύ καλό έργο στην Αυστραλία. Συνεπώς, όταν ο κόσμος αποφασίζει το Α ή το Β ή το Γ κόμμα, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του Αυστραλιανού λαού. Βλέπω όμως αντιδράσεις σε μερικές μερίδες που δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν την απόφαση του Αυστραλιανού λαού.
1: Εκεί έρχεται η δουλειά της αστυνόμευσης.
0: Γιατί αν πραγματικά πιστεύεις στη δημοκρατία, θα αποδεχθείς αποφάσεις του λαού στις οποίες ίσως να μην συμφωνείς εσύ ή εγώ ή κάποιος. Αυτό σημαίνει η πραγματική δημοκρατία. Αποδέχεσαι την απόφαση του λαού. Προσοχή όμως, μην παρερμηνευτούν αυτά που λέω. Από τη στιγμή που υπάρχει σωστή ενημέρωση, δεν υπάρχει προπαγάνδα, από τη στιγμή που δεν παραβιάζονται βασικές αρχές μιας δημοκρατίας, που δεν είναι μόνο η οχλοκρατία, γιατί σε ένα σημείο και μετά η δημοκρατία καταλήγει οχλοκρατία, αλλά να υπάρχουν σωστές δομές, σωστές δικλείδες ασφαλείας, όλα αυτά πρέπει να προστατεύονται. Το Σύνταγμα της χώρας προστατεύει αυτές τις θέσεις. Από τη στιγμή που υπάρχουν όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, πρέπει μετά να αποδεχτούμε το αποτέλεσμα του Αυστραλιανού λαού. Έστω και αν διαφωνούμε. Όχι, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει άνοδος του κόμματος One Nation, αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πραγματικό. Ακούω πολλούς που θέλουν να διαδηλώσουν εναντίον του κόμματος, δεν είναι καν στην εξουσία. Και υπάρχουν πορείες διαμαρτυρίας, τη στιγμή όμως που ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η σωστή πληροφόρηση και όχι προπαγάνδα.
1: Η διαμαρτυρία επιτρέπεται, δεν υπάρχει θέμα. Μην ξεχνάμε όμως ότι...
0: Όχι απειλές όμως.
1: Όχι απειλές. Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι όποιο κόμμα έρχεται στην εξουσία συνήθως βάζει νερό στο κρασί του, συνήθως επικεντρώνεται πιο πολύ προς το κέντρο, συνήθως λογικεύεται, συνήθως έρχεται σε δεύτερη σκέψη με πολλές από τις ακραίες θέσεις του. Θα δούμε ο χρόνος τι θα δείξει.
0: Να πούμε για το καιρό, Δημήτρη. Σήμερα, όπως είπαμε νωρίτερα, ηλιοφάνεια 18 βαθμούς Κελσίου, ωραία μέρα σήμερα. Αύριο, Τρίτη, 24 βαθμούς, ανεβαίνει το θερμόμετρο, ωραία μέρα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις εδώ και εκεί, αλλά υπέροχη ημέρα αύριο, επίσης 24 βαθμούς. Τετάρτη, 23 βαθμούς, ίσως να υπάρξει καμία βροχόπτωση στη διάρκεια της ημέρας. Πέμπτη, 22 βαθμούς με μερικές βροχοπτώσεις. Παρασκευή, 16 βαθμούς. Σάββατο, 16 βαθμούς, ωραία μέρα. Κυριακή, 20 βαθμούς και πολύ ωραία μέρα την Κυριακή. Θυμάστε το τηλέφωνο του σταθμού, Δημήτρη?
1: 94 15 19 23.
0: Άλλη μια φορά, καθαρά.
1: 94 15 19 23. Please do call in any language if you like, in English and Greek. And we will welcome your views, whether they oppose us or whether you agree with us or whether you'd like...
0: Όλα τα θέματα, πολιτικά, παροικιακά, ασφαλώς, ιστορικά θέματα. Είδαμε εκείνη την έκρηξη στην Αθήνα, στη Πλάκα. Έχασαν τη ζωή σου 6 άνθρωποι. Κατά πάσα πιθανότητα διαρροή φυσικού αερίου. Ακόμα ερευνούν οι αρχές τα αίτια της έκρηξης.
1: Υγραερίου ή φυσικού αερίου, δεν ξέρω. Μάλλον συνήθως το υγραέριο είναι πιο επικίνδυνο. Το φυσικό αέριο συνήθως σηκώνεται, φεύγει. Το υγραέριο κάθεται χαμηλά.
0: Ναι, πάντως οι αρχές ακόμα εξερευνούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Και συνήθως σε τέτοια έκρηξη είναι φιάλι που σπάει.
0: Στο ιστορικό μέρος της Αθήνας, πραγματικά.
1: Στην Πλάκα.
0: Απέναντι από τις... από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, κοντά στο Ζάπιο, πολύ όμορφο μέρος Αθήνας, και είδα τις εικόνες των κατοικιών αυτών, γιατί δεν ήταν μόνο η κατάρρευση της κατοικίας στην οποία έγινε η έκρηξη, και οι διπλανές κατοικίες έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες. Όμορφες κατοικίες, παλαιές μεν, αλλά όμορφα κτίρια, πραγματικά τραγικό. Πάντως λένε οι αρχές ότι υπήρχε φυσικό αέριο στο κτίριο αυτό, είχε αφαιρεθεί το ρολόι. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Ακόμα ερευνούν, όπως είπαμε, τα αίτια για αυτή την τραγωδία, αυτή την έκρηξη. Πάμε σε λίγη μουσική, επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου.
1: Αφιερωμένο από μένα στην σύζυγό μου, Εύη, της οποίας τα γενέθλια ήταν χθες.
0: Πολύχρονη.
1: Δεν θα ανακοινώσω πόσο χρονών, αλλά σίγουρα μέσα στα 40 της.
0: Να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ας προσθέσουμε κανένα δύο δεκαετίες.
0: Πολύχρονη, πολύχρονη. Δημήτρη, αυτά δεν λέγονται. Να είναι καλά η γυναίκα, να είναι πάντα καλά και να της ευχηθούμε να έχει υπέροχη εβδομάδα, υπέροχο μήνα, υπέροχο... Μπαίνουμε τώρα στον άλλο μήνα σε λίγο και έχουμε, αύριο έχουμε και τη συνάντηση της Κεντρικής Τράπεζας, της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει αύξηση στα επιτόκια εδώ στην Αυστραλία, Δημήτρη. Η Κεντρική Τράπεζα λέει ότι θέλει να μειώσει, να προωθήσει κάτω, να σπρώξει κάτω τον πληθωρισμό και το μόνο όπλο που έχει να το κάνει είναι με την αύξηση των επιτοκίων.
1: Είναι γεγονός, είναι το φάρμακο που χρειάζεται για να έχεις καλή οικονομία.
0: Φάρμακο ή δηλητήριο.
1: Πολλές φορές το δηλητήριο σε μικρές δόσεις είναι φάρμακο. Όλα τα φάρμακα δηλητήρια
0: είναι. Σαν να μην έφτανε το αυξημένο κόστος από την ενέργεια, από το πετρέλαιο, από το ντίζελ, από τη βενζίνη, που επηρεάζει τα πάντα, έτσι, ή δημιουργεί προβλήματα στα νοικοκυριά, θα έρθει αύριο και η Κεντρική Τράπεζα και θα σου πει θα βάλουμε πάνω και τα επιτόκια για να σε χτυπήσουμε περαιτέρω.
1: Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να συμφωνείς, αλλά το καλύτερο εργαλείο για οικονομική ανάπτυξη είναι χαμηλός πληθωρισμός. Και αυτό επιτεύχεται όταν τα επιτόκια είναι αρκετά υψηλά, ούτως ώστε να μην εμφανιστεί ο πληθωρισμός στο μέλλον. Αυτό το ανακαλύψαν οι οικονομολόγοι γύρω στο 80, όταν ο Πολ Βόλκα τότε τα πρωτοαύξησε και έφερε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες. Παράδοξο, αλλά έτσι δουλεύει, νομίζουν οι οικονομολόγοι, νομίζουμε εμείς που πιστεύουμε τους οικονομολόγους.
0: Δεν είναι θεωρία, δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή,
1: τίποτα στην οικονομία δεν είναι απόλυτο, δεν είναι επιστήμη.
0: Η οικονομική επιστήμη δεν είναι σαν τις θετικές επιστήμες.
1: Δεν είναι επιστήμη. Η οικονομολογία δεν είναι επιστήμη.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο σκληρό. Είναι ένα είδος επιστήμης.
1: Είναι γεγονός.
0: Είναι ένα είδος επιστήμης, όχι όμως θετικών επιστημών. Έχει κάποιες αρχές, έχει κάποιες θεωρίες, βασίζεται σε...
1: Έρχεται μια επεξεργασία σκέψης, αλλά τους χρειάζεται όμως. Όπως έλεγε ο Winston Churchill, λέει...
0: για τη δημοκρατία ίσως.
1: Για τους οικονομολόγους.
0: Α, οικονομολόγους.
1: Αν τους σκότωνα, λέει, δεν ξέρω αν θα ήμουν καλύτερα ή όχι.
0: Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι...
1: I want a one economist, γιατί όλοι λένε on the left hand, on the right hand μου λένε τούτο, on the other hand λένε εκείνο. Έτσι οι οικονομολόγοι μιλάνε. Ναι.

0: λέει, να μου βρεις ένα οικονομολόγο ο οποίος έχει ένα χέρι, λέει. Να μην μπορεί να πει στο άλλο χέρι.
1: Πάντως, από τη στιγμή που μάλιστα άκουσα την αρχηγό της αποθεματικής τράπεζας να λέει ότι θα προτιμούσε αυξημένη ανεργία, γιατί αυτό από μόνο του θα έφερνε θα έβαζε κάποια φρένα στο πληθωρισμό. Αυτό, λέει, θα ήταν κάπως θετικό. Εγώ το βρίσκω λίγο παράλογο, δηλαδή να χάσουν νοικοκυριά, να χάσουν άνθρωποι τις δουλειές τους. Αυτό είναι καταστροφικό για αυτές τις οικογένειες. Και ειδικά αν κάποιος που είναι σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, ας είναι 50-55 ετών, χάσει τη δουλειά του, πολύ δύσκολα βρίσκει νέα δουλειά. Από το να υπάρχει λίγος αυξημένος πληθωρισμός που επηρεάζει όλους, εγώ θεωρώ αυτό λιγότερο κακό, τον αυξημένο πληθωρισμό σε ευρύτερη κλίμακα, υποφέρουν λίγο όλοι, από ότι να υποφέρουν πολύ, πάρα πολύ, οι λίγες οικογένειες που θα χάσουν δουλειές τους.
0: Το σύνολο όμως, καμιά φορά πρέπει να σκέφτεσαι holistically που λέμε, στο σύνολο, όταν ο πληθωρισμός είναι έστω ένα ποσοστό μεγάλος, φεύγουν επενδύσεις από παραγωγικές τομείς της οικονομίας σε fixed assets όπως property, land και αυτά που είναι αμυντικά στην προοπτική τους. Όταν έχεις μια οικονομία την οποία εξαναγκάζεις να επενδύσει σε παραγωγικούς τομείς, συνήθως και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κατορθώνεις να έχεις μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και αυτό σημαίνει και χαμηλή ανεργία. Αυτή είναι η σκέψη των οικονομολόγων. Ο οικονομολόγος δεν είμαι, έχω κάνει κανένα δύο μαθήματα εδώ εκεί, αλλά αυτή είναι η βασική σκέψη των οικονομολόγων και η άμυνά τους.
1: Πάντως είναι δύσκολο να λες, ας πούμε, ότι θα αφήσω ορισμένες οικογένειες να καταστραφούν στην ουσία όταν χάσουν τις δουλειές τους, αντί να υποφέρει όλη η κοινωνία λίγο, γιατί η μικρή αύξηση του πληθωρισμού δεν είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα, αν είναι μικρή.
0: Έχει μεγάλες...
1: Από το να στοχοποιήσεις στην ουσία μεμονωμένες οικογένειες και ανθρώπους που θα χάσουν τις δουλειές τους, αυτό νομίζω είναι πιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Και το σαν σύνολο τους προστατεύεις με επιδόματα ανεργίας.
1: Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ρε Δημήτρη, γιατί 2 με 3% πληθωρισμό αυτός είναι καλός πληθωρισμός, ενώ αν είναι 3,5% είναι κακός πληθωρισμός?
0: Το έχουν εξερευνήσει αυτό. Στο 3,5% προσελκύει κεφάλαια για να πάνε σε αμυντικές επενδύσεις όπως τα κίνητα, όπως για να προστατευτούν από τον πληθωρισμό. Ενώ συνήθως οι παραγωγικές τομείς της οικονομίας όπως οι μεγάλες εταιρείες, οι παραγωγές, συνήθως πάνε πολύ πιο καλύτερα σε χαμηλό πληθωρισμό και τραβάνε επενδυτικό κεφάλαιο
1: αυτό,
0: πιο πολύ.
1: Αυτό είναι ίσως ένας παράγοντας, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες παράγοντες που θα εξετάσει μια εταιρεία για να επενδύσει τα χρήματά της στη μία ή στην άλλη χώρα. Η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ βασικός παράγοντας. Αξιόλογο δυναμικό προσωπικό είναι πολύ σοβαρός παράγοντας. Ας πούμε, η Αυστραλία έχει όλα αυτά σε μεγάλη δόση, οπότε δικαιούται ως οικονομία να έχει πιο αυξημένο ποσοστό πληθωρισμού και παρά τα αυτά να προσελκύει πολύ καλές επενδύσεις. Εν συγκρίση με μια άλλη οικονομία που ίσως να έχει χαμηλότερο πληθωρισμό, αλλά μην έχει αυτά τα άλλα που είπα, σταθερότητα, εκπαιδευμένο δυναμικό προσωπικό και ούτω καθεξής.
0: Συνήθως τη στιγμή που ανεβαίνει ο πληθωρισμός κατεβαίνει και η αξία του νομίσματος. Έτσι δουλεύει. Και συνήθως φέρνει κύκλο πάλι αυξηνόμενο πληθωρισμό, γιατί μετά όλα τα εισαγόμενα είναι πιο ακριβά. Δύσκολα να δώσουμε θετική απάντηση. Δεν είμαστε οικονομολόγοι.
1: Πάντως, αναμένεται αύριο.
0: Επικεντρωθούμε σε αυτά που
1: θα υπάρχει αύξηση κατά πάσα πιθανότητα των επιτοκίων και ίσως να υπάρξει και επόμενη αύξηση τον Νοέμβριο.
0: εάν επιτευχθεί η συμφωνία με το Ιράν και πέσουν τα πετρέλαια, συνήθως ό,τι και να είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια επηρεάζονται από την πρόβλεψη του πληθωρισμού.
1: Ναι, σωστά, γιατί ο επενδυτής...
0: Δεν είναι
1: επενδυτής,
0: τόσο ο πληθωρισμός, είναι
1: λαός,
0: η πρόβλεψη του μελλοντικού πληθωρισμού, συνήθως 1 μέχρι 1,5 χρόνο που καθορίζουν τα επιτόκια.
1: Αυτό και ένα βασικό πρόβλημα των οικονομικών είναι ότι βασίζεται στη ψυχολογία...
0: Του λαού
1: και των επενδυτών. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψεις.
0: Αλλά αυτό ο μηχανισμός τον έχουν καταλάβει πολύ καλά οι οικονομολόγοι και το χρησιμοποιούν τουλάχιστον για 50 χρόνια τώρα. Πάντως, 40 χρόνια.
1: Ναι, αυτά που κάνει ο Τραμπ όμως με τους δασμούς, με τις... όλοι
0: οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι δεν το πιστεύουν, ας το πούμε.
1: Διαφωνούν
0: έτσι
1: απόλυτα μαζί του.
0: Είναι ιδεολογικά επιτεύγματα αυτά, όχι τίποτα άλλο.
1: Φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο 94 15 19 23, οικονομικά, πολιτικά, παρικιακά. Είδα μια συνέντευξη στο κανάλι της Ελληνικής Βουλής με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Είχε επισκεφθεί μια δημοσιογράφου στο Σίδνεϊ, στην Αρχιεπισκοπή, εκεί στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, στο Redfern του Σίδνεϊ. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, στην ουσία, ας πούμε, σε όλη την ομιλία του και στη διάρκεια της συνέντευξης, είναι ο αντιπρόσωπος των Ελλήνων της Αυστραλίας, έχει τους Μητροπολίτες που αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες στις διάφορες πόλεις και πολιτείες της Αυστραλίας. Είναι ο οργανισμός που αυτοπροωθείται ως η απόλυτη αντιπροσώπευση του ελληνισμού της Αυστραλίας.
0: Βρήκε πεδίο εκτός Ελλάδος που δεν ενδιαφέρονται πολύ για τα κοινά.
1: Και όμως και οι αρχές οι τοπικές εδώ της Αυστραλίας αλλά και οι αρχές της Ελλάδος βλέπουν την Αρχιεπισκοπία ως ένα πολύ σημαντικό παράγοντα και ο κόσμος, ο απλός λαός δείχνει τη συμπαράστασή του στην Αρχιεπισκοπή.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν δείχνει. Ο ελληνικός λαός είναι αφοσιωμένος στην Ορθοδοξία επί το πλείστον, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι όλοι μας είναι θρησκόληπτοι, όλοι μας χρειαζόμαστε θεολογικές αποφάσεις για τα κοινά. Αυτό γίνεται μόνο στις ενορίες της Αυστραλίας.
1: Πάντως, Οι κοσμικοί άρχοντες πρέπει να προσέχουν, διότι το πεδίο δεν είναι ελεύθερο. Εάν δεν ασκήσουν σωστή εξουσία
0: για τα κοινά τους,
1: οι κοσμικοί άρχοντες, οι κοσμικοί ηγέτες της παρικίας, το πεδίο αφήνεται ελεύθερο στην Αρχιεπισκοπή. Οπότε, φίλες και φίλοι, αρχηγοί και πρόεδροι και συμβούλια,
0: πάρτε τις ευθύνες σας σοβαρά.
1: Ναι, το Αυστραλιανό κράτος και το ελληνικό κράτος θα σας υποστηρίξει εάν έχετε την υποστήριξη του κόσμου. Εάν δεν έχετε την υποστήριξη του κόσμου, χάνετε και την εξουσία. Πάμε σε λίγη μουσική. Το τηλέφωνο 94 15 19 23.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, έτσι, Αθήνα μου, ωραίος τραγουδιστής, ωραίες επιτυχίες. Να πούμε συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος, 0-1 εναντίον της Γερμανίας, μπράβο στην Εθνική Ελλάδος, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά την Γερμανία στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
1: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Τελικό αποτέλεσμα 0-1 και σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Έτσι η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Στη Γερμανία, ε!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στη Γερμανία, μπράβο.
1: Δεν είδα τον γκολ, κάπως... Δεν έχεις πρόσβαση όταν παίζουν αυτά τα παιχνίδια στο ίντερνετ εδώ πέρα για κάποιο λόγο, κάτι δικαιώματα εκεί.
0: Κοίταξε,
1: πέρα, αλλά θα το δούμε σε το
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Βέβαια. Η SBS, η τηλεόραση SBS συνήθως το ποδόσφαιρο το παρουσιάζει και είχαμε το πρωτάθλημα ασφαλώς που έδειχνε τους αγώνες μέσω του SBS και γι' αυτό το λόγο το SBS έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Αλλά τώρα τελευταία, πριν 2 εβδομάδες, σταμάτησε να εκπέμπει τις ειδήσεις στο ελεύθερο κανάλι της τηλεόρασης. Μπορείς να παρακολουθήσεις τις ειδήσεις, όπως τις ελληνικές ειδήσεις ή άλλες γλώσσες, τις πολυεθνικές ειδήσεις που έρχονται από τις διαφορετικές χώρες. Τώρα μπορείς να τις παρακολουθήσεις μόνο μέσω SBS On Demand. Αυτό προκαλεί πρόβλημα για πολλούς ηλικιωμένους που δεν έχουν την ευκολία να έχουν την πρόσβαση στο SBS On Demand. Απαιτεί κάποια διαδικασία και κάποια ικανότητα με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η SBS πέρασε σε αυτό το... έκανε αυτό το βήμα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είδα τα δελτία τύπου, ότι δεν είχαν τον χρόνο σε ένα κανάλι να παρουσιάζουν όλες τις ειδήσεις από τις χώρες στις οποίες θέλουν να παρουσιάζουν. Δεν υπήρχε αρκετό χώρο. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει προτεραιότητα στις μεγαλύτερες ομάδες που θέλουν, έτσι, που αντιπροσωπεύονται στην Αυστραλία, πολυεθνικές ομάδες, να προωθούνται αυτές οι ειδήσεις πρώτα και στις μικρότερες ομάδες, όπου υπάρχει μικρότερη ζήτηση, να είναι μέσω SBS On Demand.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν οικονομικός ο λόγος. Αλλά...
0: Ναι, να μας το πούνε όμως και να εξηγήσει η τηλεόραση SBS για ποιο λόγο προχώρησε στο βήμα αυτό. Πάντως, φίλες και φίλοι, δεν μπορείτε πλέον να παρακολουθήσετε τις ελληνικές ειδήσεις. Συνήθως ήταν στις 9.30 το πρωί, κάθε πρωί, στο κανάλι 35.
1: Αυτό, αλλά πλέον, μπορείτε,
0: αυτό
1: όμως...
0: πλέον δεν λειτουργεί.
1: Αλλά μπορείτε όμως να γίνετε subscriber ανευκόστος.
0: Ναι, και να ζητήσετε κάποιο δικό σας που ξέρει λίγο ψηφιακές τεχνολογίες. Δεν είναι πολύ δύσκολο, βέβαια, η αλήθεια να λέγεται, αλλά πρέπει να έχεις έξυπνη τηλεόραση ή μέσω του έξυπνου κινητού σου ή μέσω του iPad ή του υπολογιστή σου να συνδεθείς και να μπορείς να ανεβάζεις, να βλέπεις αυτές τις ειδήσεις μέσω SBS On Demand.
1: Καθόλου ακατόρθωτο, κάνετε το βήμα αν θέλετε να συνεχίσετε, ναι, να βλέπετε αυτά που βλέπατε.
0: Αλλά όμως εδώ πρέπει και η SBS να δώσει εξηγήσεις. Γιατί εφόσον χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από το Αυστραλιανό κράτος, έχει και μεγάλη ευθύνη. Στη στιγμή μάλιστα που έρχεται η Πολυνέθνη και λέει θα καταργήσει το κανάλι SBS, το οποίο θεωρώ εντελώς λάθος πολιτική θέση του κόμματος One Nation, αλλά υπάρχει αυτή η απειλή. Συνεπώς η SBS τι κάνει, τι ακριβώς κάνει, πρέπει να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο αφαιρεί αυτές τις υπηρεσίες που είναι πολύ σημαντικές υπηρεσίες και τις προωθεί με έναν τρόπο που είναι δύσκολο για τους ηλικιωμένους να έχουν πρόσβαση. Λοιπόν, Δημήτρη, κάτι θέλεις να μας πεις, έχεις κάποιο θέμα ή να πάμε σε λίγη μουσική για να το αναθίξουμε σε λίγο?
1: Απλώς όταν με συζητούσαμε για την παρουσίαση του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και που πήγε μερικούς οικονομικούς παράγοντες εκεί πέρα και λέμε ότι ίσως αυτά είναι αχρήσιμα και όμως... Διάβασα ότι ο Αλμπέρτ Μπουρλά, ο πρόεδρος της Pfizer, ο οποίος ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε την καριέρα του στο εξωτερικό, είχε ανακοινωθεί τότε επί COVID και λίγο μετά ότι είχε κάνει κάποια μικρή επένδυση ή μάλλον ένα σκέλος της επιχείρησης, ένα μικρό σκέλος μέσα στη Θεσσαλονίκη με 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα ακούω ότι αυτό έχει επεκτεθεί σε 1.500 θέσεις εργασίες στον βιολογικό τομέα.
0: Και πιθανότατα καλοπληρωμένες θέσεις.
1: Βεβαίως, είναι θέσεις με υψηλή τεχνογνωσία, τεχνογνωσία που μένει στην Ελλάδα, που αναπτύσσει τη χώρα. Δεν είναι μόνο βασικό τουρισμό, ξέρεις, να καθαρίζεις τα δωμάτια των επισκεπτών. Είναι...
0: Καλά και αυτά, και ο τουρισμός και αυτά, είναι όχι, πολύ σημαντικά, είναι, αλλά βεβαίως, αυτές οι υψηλές τεχνολογίες, πολύ καλές επενδύσεις, πολύ καλές θέσεις εργασίας και υπάρχει, φαντάζομαι, και αξιοποίηση, περαιτέρω περιθώριο για αξιοποίηση και για περαιτέρω επενδύσεις.
1: Ήθελα λίγο να αναφερθώ λίγο στο παρελθόν του Αλμπέρτ Μπουρλά. Όπως είπαμε, ήταν φοιτητής της Θεσσαλονίκης, νομίζω πολύ φανατικός οπαδός του Άρη. Κάπου διάβασα ότι ήταν από τις εβραϊκές οικογένειες που επιζήσανε το ολοκαύτωμα, νομίζω 2.000 άτομα από 50.000 επιζήσανε, η οικογένειά του επίζησε, και τα μαθήματα ζωής, λέει, είναι ότι η ζωή είναι ένα θαύμα και δεν πρέπει να νομίζεις ότι τα πράγματα είναι αδύνατα.
0: Ωραία.
1: Το οποίο εφάρμοσε και στη δική του καριέρα.
0: Και ασφαλώς μια μεγάλη εταιρεία, η Pfizer, πολυεθνική εταιρεία, και είναι νομίζω πολύ θετικό ότι έχει γίνει μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα και ίσως και περαιτέρω επενδύσεις, αλλά το βασικότερο είναι ότι δίνει δουλειές σε Έλληνες επιστήμονες, σε Έλληνες
1: επιτρέπουν τους φοιτητές μας να μείνουν στην Ελλάδα,
0: να μπορούν,
1: και τραβάνε αυτούς πίσω,
0: να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να έχουν πολύ καλές αποδοχές, και όπως λες, να προσελκύσει και ανθρώπους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό,
1: αλλά
0: να επιστρέψουν για να έχουν μια πολύ καλές θέσεις, να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους οι άνθρωποι αυτοί και να έχουν όμως και καλές αποδοχές, γιατί είναι δώρον άδωρον να έχεις μια δουλειά που δεν και σου προσφέρει.
1: Και μην ξεχνάμε, όταν έχεις την τεχνογνωσία ανάμεσα από αυτούς τους 1.500, στην επόμενη δεκαετία, 20 ετία, θα ξεπεταχθούν μερικά στελέχη που θα ιδρύσουν και αυτοί δικές τους εταιρείες που θα επεκτεθούν σε αυτόν τον τομέα. Έτσι γίνεται.
0: Και ταυτόχρονα παράπλευρες επιχειρήσεις διασυνδέονται με τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις.
1: Βεβαίως, και υποστηρικτικές.
0: Πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ αυτών των εταιριών, όπως είχαμε εδώ, ας πούμε, στην Αυστραλία τις αυτοκίνητο βιομηχανίες, αλλά είχαμε παράπλευρες εταιρείες που προμήθευαν τεχνολογία και ανταλλακτικά και οτιδήποτε άλλο. Πολύ σημαντική συμβίωση αυτών των μεγάλων σχέσεων και εταιριών, πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί η αλήθεια να λέγεται, η Ελλάδα δεν είχε υψηλή τεχνολογία ή πολύ ελάχιστη, μειωμένη, αλλά αυτά βλέπουμε να γίνονται, αυτά τα βήματα, και είναι πολύ πολύ θετικά.
1: Έχει σε μερικούς τομείς, αλλά ναι, στην ουσία η φαρμακευτική, ο φαρμακευτικός τομέας της ελληνικής εταιρείας της Ελλάδος είναι σημαντικός,
0: γερός, ναι, γερός,
1: και υπάρχει μια βάση να χτίσεις κάτι μεγάλο.
0: Πάμε σε λίγη μουσική και θα έχουμε και τα μηνύματα του σταθμού. Απαντήσουμε στα τηλεφωνήματα και επανερχόμαστε. Πάμε σε λίγη μουσική.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Οι αυτόχθονες, λέει, στην Αυστραλία έχουν υποστεί ανίποτες αδικίες. Εκδιώχθηκαν από τους τόπους τους, οικογένειες διαλύθηκαν, ζωές χάθηκαν, η γλώσσα και ο πολιτισμός τους υποβαθμίστηκαν. Είχαν ελάχιστο λόγο στις αποφάσεις που καθόριζαν τη ζωή τους. Μετά από ένα μακρύ αγώνα για δικαιοσύνη και αυτοδιάθεση, τον Νοέμβριο του 2025, οι αυτόχθονες λαοί και η κυβέρνηση της Βικτόριας υπέγραψαν τη συνθήκη που αφορά ολόκληρη την πολιτεία της Βικτόριας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της Αυστραλίας. Στόχος της συνθήκης είναι να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον, δίνοντας φωνή στις κοινότητες στη λήψη αποφάσεων, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης και στέγασης. Η συνθήκη αφορά στην προσφορά και την αποκατάσταση, όχι την αφαίρεση δικαιωμάτων. Αφορά το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ενσωμάτωση, ώστε όλες οι κοινότητες να μπορούν να ζουν μαζί με αξιοπρέπεια. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.3zz.com.au/3.
1: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
1: every voice,
3: every day.
1: 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας για τα τηλεφωνήματά τους. Είχαμε και τα μηνύματα του σταθμού. Έχω τη χαρά να έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον φίλο μας τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και καλώς,
6: καλημέρα,
5: και καλώς επιστρέψατε. Είχατε πάει η Αδελαίδα, αν δεν κάνω λάθος.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά γιατί άρχισα δουλειά 11 η ώρα και γύρισα πίσω από το Airlines στα ξημερώματα. Εκεί που ήταν να τηλεφωνήσω, κοιμόμουν.
5: Ξεκούραση, απαραίτητο. Απαραίτητο.
6: Καλοπερνάω στο Airlines, βλέπω όλα τα φιλαράκια, ο ένας με έλα εδώ να με δεις, έλα από εδώ. Δεν έφυγα από το Airlines 5 ώρες το απόγευμα έφυγα.
7: Η ζωή των φορταγιαντζίδων.
6: Έφυγα πιο νωρίς, αλλά...
5: τις βραδινές ώρες όμως θέλει προσοχή από τα καγκουρό και από τους δρόμους.
6: Και έχει, αλλά ήθελα να πούμε, τώρα με τηλεφώνησε ο ξάδερφός μου από τη Γερμανία να με πει ότι κέρδισε 1-0 στο ποδόσφαιρο στην Γερμανία πρώτη φορά.
5: Η Ελλάδα, βέβαια. Η Εθνική Ελλάδος, βέβαια. Βέβαια, το είπαμε στον αέρα προηγουμένως.
6: Κέρδισε 1-0 και... τότε θα μιλούσα στον ξάδερφο και με τηλεφωνάει μυθισμένος, τραγούδια, χαρά.
5: Μπράβο. Α, τέλεια, τέλεια.
6: Θα λέω τι γίνεται. Αλλά ήθελα να πω ότι τώρα προχθές που όταν πήγα στο Airline, πότε ήταν Παρασκευή βράδυ, έφυγα από τη Μελβούνη, τι ώρα ήταν, 4.30 ώρα και δεν έχω δει τόση ησυχία στον δρόμο, γιατί η βενζίνα είναι πανάκριβη, το δίζελ είναι πανάκριβη. Εγώ τώρα λέω ότι είμαστε σε recession, γιατί το βλέπω στους δρόμους.
7: Είναι και τα holidays για τους μαθητές. Είναι και...
6: Είναι και το Holidays, αλλά να... Ναι.
5: Ναι, σας ακούμε, κύριε Ηλία, ναι, ναι. Είπε ο Δημήτρης ότι είναι και οι διακοπές και γι' αυτό ίσως.
6: Είναι και οι διακοπές, αλλά είναι τώρα να οδηγήσω 500 χιλιόμετρα και μόνο να κάνω Avertag 2 Νταλίκης. Τόσο ησυχή έχει στον δρόμο. 2 Νταλίκης έκανα Avertag σε 500 χιλιόμετρα. Και ούτε η ψυχή, ούτε αυτοκίνητο στον δρόμο, ούτε η αστυνομία στον δρόμο, γιατί η αστυνομία δεν έχει και αυτοί δεν έχουν λεφτά για να οδηγήσουν στον δρόμο.
7: Και παραπονιέσαι.
6: Κάτι άλλο, να οδηγήσουν. Δεν παραπονιέμαι γιατί το έβγαλα. Melbourne Adelaide 7 ώρες το έβγαλα. Αλλά να οδηγάς για 20 λεφτά με τα high beams στα βράδια και να ούτε αυτοκίνητο μπροστά σου, ούτε αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω σου και να λες πού πάει όλος αυτός κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να κυκλοφορήσει. Δεν,
5: σωστά.
6: Δεν μπορούν να πάνε διακοπές και τώρα που ανέβηκε το diesel, τώρα θα δεις που θα ανοιπούν όλα. Ό,τι χρειάζεται ο κόσμος, όλα θα ανοιπούν. Γλωσσαρικά, βενζίνες, ό,τι να είναι όλα, εμείς τα κουβλάμε, οι ταλικέριδες τα κουβαλάνε. Και δεν ξέρω που πάμε και αν ανοιπούν οι τόκοι αύριο, γιατί το Σαββατοκύριακο, τώρα που μας πέρασε, είμαι με την κοπηλιά μου, την οικογένεια τους, ήρθαν από το Gold Coast και πήγαμε στο pub, έφαγαμε, ήπιαμε και όλα αυτά και όπου να ακούσεις αριστερά, δεξιά, όλοι, εντάξει ήταν και το φούπο και όλα αυτό, αλλά χωρίς το φούπο όλοι μιλούσαν για κόστος ζωής, που πάει, αν ανιβώνει το και αύριο, όλοι άλλοι λένε...
5: Σωστά, κύριε Ηλία, όμως. Σωστά τα λέτε, αλλά εγώ είδα από το τελικό του football στο AFL που ήταν δύο ομάδες, η μία ομάδα από την Δυτική Αυστραλία, η Φρεμέντου, οι Dockers, και από την άλλη από την Queensland, Brisbane Lions, οι φίλαθλοι, υποστηρικτές να έρχονται από αυτές τις γωνιές της Αυστραλίας, μεγάλο κόστος, τα εισιτήρια πανάκριβα, τα αεροπορικά. Οδικά, όπως λέτε, με τη βενζίνη και τον ντίζελ, πανάκριβο επίσης. Αλλά να έχουμε ρεκόρ κόσμο στο MCG. Πάνω από 100.000 κόσμο, τα ξενοδοχεία γεμάτα, τα εστιατόρια γεμάτα, ο κόσμος να καλοπερνάει. Συνεπώς, ναι μεν κόστος ζωής, αλλά και ο κόσμος έχει το χρήμα, φαίνεται, να ξοδεύει. Ξέρω εγώ, τι συμβαίνει.
6: Είναι οι κόσμος που έχουν λεφτά. Δεν είναι όσο κόσμος φτωχός. Είναι και σαν είσαι ένα Βαγγέλης ή έχεις το χρήμα.
5: Εύχομαι να το είχα. Εύχομαι.
6: Αλλά είναι
5: γελάει ο κύριος.
6: Είναι αυτοί που...
5: Σας ακούμε, κύριε Ηλία. Εντάξει.
6: Είναι μερικοί που έχουν ξεπληρώσει τα πιστά. Έχουν ξεπληρώσει τα σπίτια τους, έχουν και investments, το ένα και το άλλο. Λέω, για την νεολαία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
5: Βέβαια, σωστά.
6: Τι να πρωτοπληρώσω.
5: Σωστά.
6: Το νίκιο, τα φαγητά. Και τώρα, κοίτα τώρα το financial year που μας πέρασε, πλήρωσα 23.000 δολάρια τα taxation. Με κράτησαν, πώς θα πω, με κράτησαν 23.000 δολάρια taxation.
5: Και εδώ το ίδιο, κύριε Ηλία. Και εμείς το ίδιο. Ναι. Πολλά χρήματα στη φορολογία. Δουλεύεις το μισό χρόνο σχεδόν για να πληρώνεις φόρους.
6: Και τώρα γιατί δεν έχω private health insurance, θα πάρω το rebate και έχω το σπίτι μου λίγο εκεί που παίρνω λίγα λεφτά, το ένα και το άλλο. Με χτύψαν και είπαν, κύριε Ηλία, τα 23.000 δεν φτάνουν, δώσει και άλλα 3 από πάνω για να βγεις καθαρός. Να δουλεύεις, να σπάζεις, να δουλεύεις 5-6 μέρες την εβδομάδα, να πληρώσεις 23.000 λάδια taxation και να μην φτάνουν και να θέλουν και άλλα 3.000 από πάνω. δεν σε συμφέρει να δουλεύεις τώρα overtime, δεν σε συμφέρει να δουλεύεις 5 μέρες την εβδομάδα, καλύτερα να δουλεύεις 4 μέρες για να μην σε χτυπάμε τόσο φόρο από πάνω.
5: Ναι, ναι, το κράτος είναι συνέτερος, συνέτερός. Το κράτος είναι συνέτερός. Πληρώνεις το 1 τέταρτο ή και τα μισά σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν στο κράτος. Δουλεύεις το μισό έτος για να πληρώνεις τους φόρους.
7: Όχι τόσο συνέτερος, ανταγωνιστή σου. Και... μπαίνεις στην τσέπη σου όπου δεν θέλεις.
5: Σωστά, σωστά, σωστά. Σωστή παρατηρήση. Να σας πω όμως, κύριε Ηλία, και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα που ήμουνα όμως, κύριε Ηλία, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το GST ας πούμε το ελληνικό, σε πολλά προϊόντα 24%, το 1 τέταρτο GST ας πούμε στην Ελλάδα. Εδώ τουλάχιστον είναι 10%, τρώγεται τέλος πάντων λίγο. 24% παρακαλώ, σε πολλά προϊόντα, όχι σε όλα αλλά στα περισσότερα.
6: Ναι.
5: Οπότε...
6: στο καφέ και στον καφέ.
7: Είναι ο πρώτος.
5: Στα φαγητά όχι, στα φαγητά είναι χαμηλότερο το ποσοστό, 13% νομίζω, αλλά στα υπόλοιπα περισσότερα προϊόντα, τα συσκευασμένα, είναι 24%. Ναι. Στο εστιατόριο, ας πούμε, τα περισσότερα είναι 24%.
6: Τι να κάνω, εγώ ό,τι και να κάνω, σε μια τσέπη έχω το council με κυνηγά για το land tax και για το
5: rights, τα rights από, και land tax,
6: από την άλλη πλευρά έχω το IGI film για τα δικά τους. Δουλεύεις για να δουλεύεις 5 μήνες του χρόνου για να πληρώσεις μόνοι του council, του government, του Victorian government και του government στην Καμπέρα.
5: Μα κύριε Ηλία, πώς δεν ξέρω αν είδατε, κύριε Ηλία, η Γενική Εισαγγελέας στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναγκάστηκε να πληρώσει το μισό κόστος των ταξιδιών που είχε πληρώσει το κράτος business class θέσεις για αυτήν και την οικογένειά της να πάνε εκδρομή, να πάνε διακοπές. Δηλαδή είχε συνδυάσει ταξίδι για δουλειές της κυβέρνησης με την οικογένειά της για να κάνουν διακοπές όλη business class η οικογένεια, και όταν το έμαθαν ας πούμε αντιπολίτευση και κάποιοι επικριτές της, πλήρωσε τα μισά πίσω. Έπρεπε να πληρώσει όλα πίσω, όχι μόνο τα μισά. Τέλος πάντων, μεγάλα ποσά, αυτά πρέπει να πληρώνουμε όλοι μας. Γι' αυτό, κύριε Ηλία.
6: Πώς μπορείς τώρα, λίγο λάθος να κάνω εγώ, μας πηγαίνω στο δικαστήριο, αυτοί λένε μια συγγνώμη,
5: και όλα καλά,
6: βέβαια, όλα εντάξει,
5: αυτά δυστυχώς
6: ο κόσμος τα βλέπει αυτά και
5: έχετε δίκιο
6: και αλλαγή, έχετε αυτά δίκιο. Που βλέπουν ο κόσμος θέλει αλλαγή, αλλά είμαστε σε, τι να δω, έχω νιώσει ότι κάτι μεγάλο έρχεται, κάτι θα αλλάξει, κάτι θα γίνει. Όποιο να μιλήσει, λένε something's coming. Είναι αυτό το something, και δεν ξέρει. Κάτι πρέπει να αλλάξει, something's coming, something big's coming.
7: Μήπως διαβάζεις τη βίβλο τελευταία, γιατί μιλάς έτσι.
5: Ευχόμαστε, κύριε Ηλία, να κάτι καλό, κάτι θετικό. Ευχόμαστε.
6: Τώρα θέλω να δουλεύω. Εγώ θέλω να δουλέψω και άλλα 3-4 χρόνια και ύστερα θα τα μαζέψω και θα πάω στο South East Asia να μείνω.
5: Εντάξει, άμα σας αρέσει εκεί. Αλλά και η Αυστραλία είναι ωραία χώρα και η Ελλάδα ωραία χώρα. Ευτυχώς έχουμε ας πούμε και ωραίες προοπτικές και εδώ και εκεί, αλλά και παντού.
6: Ανοίξει το χρήμα από όλα τα άλλα, τι να πω. Τώρα, το Σαββατοκύριακο, νομίζω θα ξαναπάω στο Έρλα γιατί ο φίλος μου έχει ένα πάρι, αλλά η βενζίνα είναι $3, γιατί το δικό μου το αυτοκίνητο είναι diesel και είναι $3 το λίτρο. Τι να κάνουμε.
5: Τι να κάνουμε.
6: Για να πάμε θέλουμε κανένα πάντα...
7: Πάντως δεν κόβεις από την καλή ζωή, κύριε Ηλία.
6: Από όλα τα τραγούδια που παίζεις στην Κορέα.
7: Δεν κόβεις από την καλή ζωή. Ταξιδάκια στο Adelaide, εργασία στο Adelaide, αλλά και ταξιδάκια στο Adelaide.
5: Έχει την ικανότητα.
6: Α, εδώ το Σαββατοκύριακο τώρα, σήμερα πρωί ήμασταν. Χθες το βράδυ κοιμήθηκαμε στο Ντάλσφορντ και έφυγα από το Ντάλσφορντ 4 η ώρα το πρωί να είμαι η δουλειά. Αλλά τα τραγούδια που παίζεις πηγαίνει ο νους μου πίσω στην κίνηση τότε όταν ήταν η κίνηση εδώ στο Ρίτσμαντ. Ωραία τραγούδια παίζεις, Βαγγέλη.
5: Ευχαριστούμε και Ηλία, καλή δύναμη.
6: Στην κίνηση.
5: Την κίνηση, ναι, θυμάμαι τώρα.
6: Χάρηκα, τα ξαναλέμε την άλλη εβδομάδα.
5: Να είστε καλά, κύριε Ηλία, να είστε καλά. Υπάρχει λίγη καθυστέρηση δυστυχώς στη γραμμή, αλλά να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά. Είναι λίγο η γραμμή δεν είναι καλύτερη. Ευχαριστούμε, κύριε Ηλία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ωραία. Θα μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε πολλά πράγματα για το ταξίδι του και τα ταξίδια του.
7: Πιάνουμε την οικονομία στο πρώτο.
5: Κοίταξε, τα μέσα αυτά μεταφοράς, τα φορτηγά, τα εμπορικά τρένα, τα εμπορικά καράβια, τα πλοία, είναι η καρδιά της οικονομίας. Από εκεί βλέπεις ακριβώς τι συμβαίνει στην οικονομία.
7: Αν θέλεις να κάνεις καλή πρόγνωση, οι οικονομολόγοι κοιτάνε δύο πράγματα.
5: Ναι.
7: Την τιμή του χαλκού και το Baltic Draw Index. Θα αρχίσω από το Baltic Draw Index. Το Baltic Draw Index είναι οι τιμές των ναύλων για τα
5: εμπορικά πλοία, ναι.
7: Για τα εμπορικά πλοία.
5: Για να ναυλώσεις εμπορικό πλοίο.
7: Τι ναι. Σημαίνει αυτό? Όταν αυτά πάνε απάνω, όταν υπάρχει ζήτηση, συνήθως είναι επειδή οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει όταν παίρνουν παραγγελίες που είναι αυξημένες
5: να δεσμεύσουν καράβια για να μεταφέρουν τα προϊόντα.
7: Να δεξιμερωτήσουν. Συνήθως είναι τρεις μήνες μπροστά στην οικονομία.
5: Μπράβο, σωστά.
7: Το ίδιο είναι και με την τιμή του χαλκού. Όταν οι μεγάλες εταιρείες κάνουν παραγγελίες χαλκό, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση. Και
5: σχεδιάζουν οικοδομές, σχεδιάζουν καινούργια εργοστάσια, ναι. Σχεδιάζουν πολλά πράγματα βέβαια. Ασφαλώς, πολύ σωστά και Δημήτρη.
7: Αλλά επίσης, όταν συζητάς και ανθρώπους στο πεδίο, παίρνεις πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται.
5: Ναι, ασφαλώς.
7: Όπως και ο κύριος Ηλίας.
5: Ασφαλώς. Όταν είσαι μέσα στα πράγματα, ας πούμε, όταν μεταφέρεις κοντέινερ,
7: ναι.
5: Βλέπεις τι βεβαίως, γίνεται. Ναι. Όταν είσαι στους δρόμους, στα κέντρα, βλέπεις τι γίνεται, βεβαίως, ας πούμε. Ναι. Πολύ σημαντικό. Η γνώση, οι πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει στην οικονομία είναι πολύ σημαντικό για να μπορείς να προβλέψεις τις κινήσεις σου. Είναι κάτι που πρέπει να εξετάζουν, νομίζω το εξετάζουν και τα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων, έτσι για να δημιουργήσουν τις σωστές θέσεις στην οικονομική πολιτική, να προλάβουν τα δυσμενή, γιατί υπάρχει, όπως είπε και ο Ζηλίας, κάτι συμβαίνει, αλλά υπάρχει και το επικίνδυνο να συμβεί, ας πούμε, η ύφεση στην οικονομία. Ήδη τα ακίνητα πέφτουν στη Μελβούρνη και Σίδνεϊ, στις μεγάλες πόλεις έχουν πέσει τα ακίνητα σε μεγάλο βαθμό. Πώς θα κρατήσει αυτή η πτώση? Θα ανεβούν τώρα τα επιτόκια πάλι. Αυτό θα δώσει...
7: οι ανθρώποι που είναι χρεωμένοι, όταν βλέπουν το ακίνητό τους να πέφτει στην τιμή,
5: ναι,
7: αλλάζουν και τη συμπεριφορά τους στο πώς ξοδεύουν.
5: Μειώνουν, ναι, τα έξοδά τους.
7: Μειώνουν κατά πολύ.
5: Έτσι,
7: ναι.
5: Αυτό είναι ένας κύκλος, φαύλος κύκλος που επιδεινώνει την κατάσταση στην οικονομία. Όταν ο κόσμος ξαφνικά κόβει να ξοδεύει, δηλαδή μειώνει τα έξοδά του, σε ήδη μία οικονομία που είναι όχι και τόσο ισχυρή, μπορεί να επιφέρει, να δημιουργήσει καταστάσεις ύφεσης, οικονομικής ύφεσης.
7: Το αντίθετο, αυτοί που είναι χρεωμένοι σε ακίνητα τα οποία ανεβαίνουν η τιμή τους, συνήθως αλλάζουν συμπεριφορά και μπορούν να χαλάσουν παραπάνω από ό,τι
5: αισθάνονται
7: έχουν.
5: Πιο πλούσιοι, ναι, αισθάνονται πιο πλούσιοι και εξοδεύουν περισσότερα,
7: ναι, δεν
5: χρήματα.
7: Δεν τους νοιάζει αν χαλάσουν λίγο παραπάνω.
5: Ασφαλώς. Λοιπόν, να πάμε σε λίγη μουσική. Το τηλέφωνο, το θυμάσαι, Δημήτρη, άλλη μια φορά.
7: 94 15 19 23. Όποιος κύριος Ηλίας έξω εκεί θέλει να...
5: Και κυρία, κάποια
7: και κυρία.
5: Κυρία,
7: βεβαίως, θέλει και Δεσποινής και ό,τι θέλεις. Θέλει να, στην ουσία, να συμμετάσχει και να μας ανακοινώσει κάτι από την οικονομία ή οτιδήποτε άλλο, παρακαλούμε.

0: Υπέροχη ελληνική μουσική, Δημήτρη, πραγματικά ένα καφεδάκι πρέπει να πίναμε εδώ πέρα, δεν έχουμε ένα καφέ να πιούμε.
1: Και υπερέτες πρέπει να είχαμε και whites πρέπει να είχαμε.
0: Όχι υπερέτες, όχι υπερέτες, αλλά ναι, προσωπικό να μας σερβίρει, να παραγγείλουμε, να πληρώσουμε ασφαλώς. Εύχομαι εσείς φίλες και φίλοι να απολαμβάνετε το δικό σας καφέ ή το τσάι σας ή το ρόφημά σας ή οτιδήποτε κάνετε και οπουδήποτε βρίσκεστε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και αμέσως μετά.
0: Θα πάμε για ένα καφεδάκι σε λίγο σίγουρα με τον Δημήτρη, τον φίλο. Έχει ανοίξει και ένα μαγαζί εδώ, πουλάει ωραίες μπουγάτσες εδώ στο Brunswick, στο Sydney Road.
1: Το ξέρεις καινούριο.
0: Το νούμερο μου διαφεύγει τώρα, αλλά είναι απέναντι από το Hotel Duke, έτσι, Duke of Edinburgh, απέναντι ακριβώς, ένα καινούριο μαγαζί, πρέπει να το υποστηρίξουμε.
1: Ελπίζω να είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Υποσχέθηκα και σε ένα φίλο χθες, είχα πάει.
0: Μπουγάτσες όμως, πολλά θα πρέπει να είναι ανοιχτό από νωρίς, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, υποσχέθηκα και σε ένα φίλο, θα αναφερθώ στον Ευάγγελο Αβραμάκη, ο οποίος είναι εξαιρετικός μπουζουξής. Αν κοιτάξεις κάτω στο YouTube τα comments, δηλαδή το τι λένε για αυτόν. Δεν υπάρχει καλύτερος ερμηνευτής των μεγάλων όπως τον Χιώτη, όπως όλους τους άλλους. Δηλαδή δεν έχεις ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος στον κόσμο σήμερα. Είχε ένα κορσέτο περασμένες αγάπες. Ελπίζω να το ξανακάνει. Θαυμάσιος μαέστρος. Αξίζει την προσοχή σας.
0: Πάντως, ναι, αυτό το μαγαζί εδώ στο Sydney Road Brunswick, καινούριο ελληνικό κατάστημα που φτιάνει μπουγάτσες και άλλα γλυκά και τυρόπιτες και άλλα πράγματα, ασφαλώς. Καινούριο μαγαζί, νομίζω έχει μεγάλη υποστήριξη από το κοινό. Εύχομαι να πάνε καλά, όλα τα μαγαζιά να δουλεύουν καλά, από τη στιγμή που έχουν καλό προϊόν, καλή εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Σίγουρα θα πάνε καλά.
1: Παρατηρώ ότι όποιος Έλληνας ανοίγει εστιατόριο ελληνικό, κατά πάσα πιθανότητα πάει πολύ καλά. Πηγαίνουν όλοι οι Έλληνες, είναι αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
0: Όχι μόνο Έλληνες, Δημήτρη. Ο Αυστραλός.
1: Και συνεχίζουν οι Αυστραλοί.
0: Η πολυεθνική Αυστραλία και ο Αγγλοκέλτης, ας πούμε, Αυστραλός, αλλά και ο Ιταλοαυστραλός και ο Γερμανοαυστραλός και όλες οι εθνικότητες και ο Κινέζοαυστραλός επιλέγει διαφορετικές γεύσεις.
1: Γεγονός.
0: Εάν είναι ωραίο προϊόν, λογικές τιμές και πολύ καλή εξυπηρέτηση, θα το υποστηρίξει.
1: Γεγονός.
0: Λίγο ήθελα, δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε πιο νωρίς, στις ομιλίες στον ΟΗΕ, όταν μίλησε ο Νετανιάχου, επιτέθηκε στον Ερντογάν. Δηλαδή, εάν εξαιρέσουμε λίγο το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα, η τραγωδία στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που συμβαίνει, εάν κοιτάξουμε όμως τη θέση που έχει πάρει ο Νετανιάχου απέναντι στον Ερντογάν, είναι μια θέση που υποστηρίζει την Ελλάδα πάρα πολύ. Βγάζει στη φόρα τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχει η Τουρκία και ο πρόεδρός της, ο Ερντογάν, τον αποκάλυψε τύρανο, αναφέρθηκε στη παράνομη κατοχή της Βόρεια Κύπρου, ο Νετανιάχου.
1: Μιλάει ομά.
0: Όπως αναφέρθηκε και ο Αυστραλός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Κύπρου, ωραία ομιλία και του πρόεδρου της Κύπρου. Αλλά ο κόσμος ευρύτερα, η διεθνής κοινότητα, σαν να μην ασχολείται πλέον για την παράνομη κατοχή της Κύπρου, σαν να μην θεωρεί ότι αυτό, ακόμα και οι ευαίσθητες ομάδες που κάνουν διαδηλώσεις για το παραμικρό, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για την παράνομη κατοχή της Βόρεια Κύπρου. Αυτό
1: είναι γεγονός,
0: δημιουργεί ερωτήματα.
1: Είναι γεγονός ότι το Ισραήλ ίσως και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο, γιατί πολλοί Ισραηλίτες δημιουργούν και δεύτερη βάση στην Κύπρο, αγοράζουν ακίνητα στην Κύπρο και στην τουρκοκυπριακή πλευρά, υποκατοχή Κύπρο, αλλά επιτοπλίστων στην ελεύθερη Κύπρο. Θα ήθελα να πω ότι ο Νετανιάχου και ο Ντογκάν μπαίνουν λίγο πολύ στην παγίδα του Θουκυδίδη, που λέμε ότι δύο μεγάλες δυνάμεις, η μία ενερχόμενη, ο οποίος Ντογκάν θεωρεί τον εαυτό του μεγάλη δύναμη και που ανταγωνίζονται, πολλές φορές πέφτουν σε πόλεμο και αν δεν προσέξουν ίσως αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα. Ο χρόνος θα το δείξει.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές θέσεις να έχει ως σύμμαχο το Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντική συμμαχία η ελληνική ελληνο-ισραηλινή συμμαχία και τη στιγμή μάλιστα που το Ισραήλ, ο Νετανιάχου και το Ισραήλ έχει τις θέσεις που έχει απέναντι στη Τουρκία, αυτό βοηθάει την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί αμυντικά, αυτό ανησυχεί τη Τουρκία, βλέπεις κάποιες αντιδράσεις νευρικές από την Τουρκία. Γίνονται όλα τα βήματα τώρα για το καλώδιο που γίνονται οι έρευνες για να προχωρήσει αυτό το GSI, το Great Sea Interconnector, το GSI, το καλώδιο, ας πούμε, που θα συνδέσει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Γίνονται, ίσως να γίνουν προσπάθειες στο εγγύς μέλλον για επέκταση των ναυτικών μιλίων στην Κρήτη, νότια και δυτικά της Κρήτης, από την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει ανησυχία, βλέπω, στην Τουρκία με τους αμυντικούς εξοπλισμούς της Ελλάδος, αλλά αυτό δείχνει ότι ίσως η Ελλάδα προχωρά σωστά, κάνει τα σωστά βήματα.
1: Βεβαίως, ακριβώς.
0: Και ο Μητσοτάκης έδειξε ασφαλώς και το κάσους μπέλι,
1: και δεν θα
0: το οποίο είναι απαράδεκτο.
1: Και δεν θα υπήρχε αυτή η στρατιωτική αναβάθμιση της Ελλάδος αν δεν υπήρχε το όρομα της επανακατάστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν κάνουν δήθεν μπλε θάλασσες και τουτάκι.
0: Η γαλάζια θάλασσα.
1: Οι γαλάζιες θάλασσες και αυτά.
0: Και μέσα τα πάρκα, στο ελληνικό έδαφος στην ουσία.
1: Μέσα σε μέρη που έχει η Ελλάδα κατοχυρωμένα δικαιώματα με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της θάλασσας. Σε αυτό οδηγεί. Δεν μπορείς να μην αμυνθείς για το κατέκτημά σου.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 30 πρώτα λεπτά. Εδώ ίσως να τελειώσουμε, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μου. Φίλες και φίλοι, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό μήνα. Μπαίνουμε στον Οκτώβρη σε λίγο. Θα έχουμε και την αλλαγή της ώρας το άλλο Σαββατοκύριακο, νομίζω.
1: Δεν ξέρω πότε.
0: Φίλες και φίλοι, να περνάτε ωραία. Εύχομαι να μην επηρεαστείτε αν υπάρχει αύξηση των επιτοκίων αύριο και ίσως και τον άλλο μήνα. Ή σύντομα μετά.
1: Και να συνεχίσετε να τρώτε τις μπουγάτσες.
0: Μπουγάτσες. Με μέτρο, όλα με μέτρο.
1: Πάνε
0: μέτρο άριστον. Μηδέν άγαν, που έλεγαν οι αρχαίοι. Τίποτα με υπερβολή. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πραγματικά είναι κάτι πολύ όμορφο. Και εδώ είναι κατεκλείδι να πω ένα από τα πολύ ωραία του διαδικτύου και του YouTube και των μέσων ενημέρωσης και το streaming είναι ότι βλέπεις υπέροχα προγράμματα, ιστορικά, επιμορφωτικά για την αρχαία ιστορία, αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά και παγκόσμια ιστορία. Πολύ ωραία δημιουργήματα.

0: αιωλικό, κάποιον φιλόσοφο. Αυτά είναι τα όμορφα πράγματα της
1: τεχνολογίας.
0: Πραγματικά. Έχει πολύ ωραία θετικά πράγματα αυτή η τεχνολογία. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά, τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί.
1: Και εγώ η ευχαρίστηση δικιά μου, και να περνάει καλά η παροικία. Υγεία σε όλους.